Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι από τη Μακεδονία, του Αλέξανδρου παιδί, και έχω μια μεγάλη αγάπη από το γαλάζιο Ηρακλή. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, τον Πρίγκο, από το Λευκό, και από τα κάστρα Αγνατέα, το Θερμαϊκό.

0: Ναι, γεια σας, χρεώνομαι.
1: Σαν να παίρνετε σε ένα σταθερό, δεν είναι κάτι.
0: Τι?
1: Σαν να παίρνετε σε ένα σταθερό κανονικά, δεν είναι κάτι.
0: Α, εσείς αν με πάρετε χρεώνεστε.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Με ακούτε μια χαρά, με ακούτε πολύ ωραία.
0: Σας ακούω καλά, σας ακούω ωραία, εντάξει. Σαν να έχετε βάλει ένα πανί μπροστά από το μικρόφωνο, αλλά μια χαρά είστε.
1: Μιλάω λίγο πλάγια τώρα γι' αυτό, τώρα θα με ακούς καλύτερα λογικά.
0: Εντάξει, μια χαρά, μια
1: καλά,
0: χαρά.
1: Καλά, εντάξει, κινητό μιλάμε, οπότε μην περιμένεις και πολλά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω, ενώ ακούς ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε και ακροατές.
1: Ωραία, εντάξει, άντε, γεια σας.
0: Ωραία, γεια σας, γεια σας.

Ήθια ο Κότσιρας στο μαρκάρισμα. Ο Νανού την έβαλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Κόλλιτς θέλει να γυρίσει με Μπρόνσον. Η κόντρα, το σούτ στα δίχτυα. Υπάρχει γκολ του Μπάρθενας.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

voice singer.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Λοιπόν, τρίτο επεισόδιο Run Girl Run τη σεζόν. Για κάποιο λόγο ξέχασα να φορέσω τα ακουστικά μου. Ένα δευτερόλεπτο. Πού έχει ακουστικά? Κάπου εδώ. Αλλιώς δεν μπορώ να συνεννοηθώ με την ελευθερία. Δεν ακούω τίποτα.
1: Μισό λεπτό.
0: Εσύ θα μου τα ανεβάσεις? Εντάξει, κάτι ακούω. Το βρήκα. Λοιπόν, γεια σου, Ελευθερία.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Προσπαθώ εδώ να φτιάξω τα καινούργια πράγματα.
0: Ναι.
2: Είναι η πρώτη εκπομπή με την καινούργια κονσόλα.
1: Και είχαμε ένα προβληματάκι.
2: Το προβληματάκι δεν το έχουμε αυτό. Με άλλα το έχουμε, αλλά θα το λύσουμε.
0: Δεν πειράζει, όλα θα φανούν. Λοιπόν, δεν είχατε Παύλου σήμερα, θα αναγκαστείτε να ακούσετε μόνο εμένα. Τι είδαμε αυτή τη Δευτέρα, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί χθες έγινε το ματσάκι, πήραμε την πρώτη μας νίκη μετά από την άνοδό μας από τόσα πολλά χρόνια. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Εγώ εκεί γύρω στο... Βασικά στο 0-1 άρχισα και έκλαιγα, αλλά ήμουν πιο συγκρατημένη μετά, γιατί θα τα αναλύσουμε το πώς ήταν η ομάδα. Εσύ, Ελευθερία, το είδες το μάτς?
2: Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν το είδα το μάτς. Και καλύτερα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν προλάβαινε. Μόλις σχόλασα, ήταν 0-1. Λέω, δεν θα το δω. Πήγε 0-2. Λέω, καλύτερα να μην το δω.
0: Ο Παύλος μια χαρά είναι, μην αγχώνεστε. Δεν έχει κάτι, θα κάνει αύριο.
2: Αύριο μάλλον ξέμεινε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Υποθέτω μόνη μου.
0: Κατέβηκε στην Τρίπολη ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι.
0: Παίζαμε πριν... πώς το λένε? Πριν 24 ώρες τελείωσε το μάτς. Τρίπολη δεν είναι δίπλα.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι Αθήνα, μπαίνω σε ένα αεροπλάνο και γυρνάω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά. Χορηγός της εκπομπής... και ευχαριστώ πολύ για αυτό, είναι Μεταφράσεις 24, που θα χρειαστεί έτσι όπως συνεχίζεται η κατάσταση, που ένας μιλάει ιταλικά, όλος μιλάει ισπανικά, όλος δεν μιλάει αγγλικά και συνεχίζεται η κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει το περίπτερο στη ΔΕΘ, έγιναν τα εγκαίνια το Σάββατο, εδώ όσοι μένουμε στο κέντρο το ζήσαμε στο πετσί μας. Τα γένεια, τους κλειστούς τους δρόμους, όλα τα σχετικά, την κίνηση, την πολυκοσμία και όλο αυτό το κακό συναπάντημα. Υπάρχει το περίπτερο στη ΔΕΘ. Εκεί πέρα έχει ανέβει ένα πρόγραμμα το ποιες ομάδες θα πάνε. Η ομάδα του ποδοσφαίρου θα πάει την Πέμπτη και θα πάνε και διάφορες ομάδες από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Καλό είναι να βρεθούμε, να παρευρεθούμε, να δείξουμε τη δυναμική μας. Ήδη και μέσα στο Σαββατοκύριακο πήγανε οι ακαδήμιες, πήγε το Στίβο, πήγανε κάποια παιδιά μικρά από τις Ακαδημίες του Ποδοσφαίρου και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο, εδώ λέει περιμένουμε. Νωρίς ξεκινήσει την Bravo GM για την νέα κονσόλα. Τι νωρίς, Γιάννη, εσύ ήσουν εδώ πέρα, να ερχόσουν να μας έφερνες, μια χαρά θα φτάναμε να τα φτιάξουμε. Τώρα εσύ δεν θέλεις να... Έκανες την πάπια σήμερα, δεν ήθελες να έρθεις. Λοιπόν.
2: Κοίταξε, όπως μου έμαθαν εμένα να κάνω ηχοληψία.
0: Ναι.
2: Φταίει πάντα ο προηγούμενος ηχολήπτης. Και ο προηγούμενος ηχολήπτης ήταν ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
2: Εδώ που τα έκανε ποιος ήταν? Ο Γιάννης.
0: Ναι, ο Γιάννης.
2: Σωστά. Οπότε Γιάννη μου.
0: Σωστά, Γιάννη μου. Ναι. Και τι άλλο, κάποιο
2: ο
0: άλλο.
2: Τάσος μου το έμαθα.
0: Επίσης, ναι. Έχω να καταγγείλω κάτι. Κάποιος άφησε το air condition στους 28, στο ζεστό. Και ανοίγω εγώ το air condition και γινόμαστε εδώ πέρα φούρνους. Μέχρι να το πάρω χαμπάρι, είχαμε γίνει ήδη φούρνους. Γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέω, τι να πω. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Χριστάκης. Καλησπέρα στα κορίτσια. Ανεβασμένη ψυχολογία αυτή τη βδομάδα. Προφανώς η ψυχολογία είναι σε άλλο level. Τα παιδιά σίγουρα και... Οι παίκτες, προπονητές, Μονεβασιώτης, όλοι όσοι είναι σε αυτό το team μαζί με εμάς. Είναι σε πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Είναι άλλος ο αέρας. Πήρες το πρώτο σου τρίποντο. Πήρες το τρίποντο μέσα στην ομάδα που ευθύνεται για όλα αυτά τα κακά που σε βρήκαν από το 2011 και μετά. Βέβαια, εντάξει, δεν ευθύνεται μόνο η ομάδα, ευθύνονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά αυτός είναι ο κύριος λόγος. Δηλαδή, ότι σώθηκαν αυτοί για να και πέσαμε εμείς. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λοιπόν. Είπαμε ο Παύλος καλά, είναι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι με το γήπεδο, δεν πάει άλλο, ας ξεκινήσουμε με κάποιον έρανο ρε παιδιά, δεν πάει άλλο, χάος. Δεν είναι θέμα ο έρανος, δεν είναι θέμα τα λεφτά, με το δικό μας το γήπεδο, νόμιζα με το Καφτατζόγλιο. Λογικά λες για το δικό μας το γήπεδο. Πες μου λίγο, αν λες
2: μήπως για το... λέει και για τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΕΘ. Που δεν ανακοίνωσε τίποτα για το γήπεδο, το δικό μας.
0: Ναι, τίποτα δεν ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.
2: Μπορεί να λέει γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Άμα θέλεις λίγο, κάνε το πιο συγκεκριμένο για να μπορέσει να το αναλύσει.
2: Αλλά και με το Καφτατζόγλιο κάτι πρέπει να γίνει, γιατί τώρα να τρέχουμε πάλι στο Βόλο για εντός έδρας λίγο.
0: Ναι, όλοι στο Βόλο, εντάξει, ξέρω. Είναι 9 η ώρα. Θα αρχίσετε, είναι μακριά, είναι η ώρα 9. Βαριέμαι, κάνω ουράνο, είναι τα τελευταία μέρα.
2: Όχι, εντάξει,
0: της ΔΕΘ,
2: αλλά δεν γίνεται αλλά... να μην έχεις γήπεδο. Δηλαδή...
0: Το ξέρω, περίμενε βρε. Περίμενε να πω για το Βόλο. Λοιπόν, οπότε πρέπει όλοι να κατέβουμε, να βοηθήσουμε την ομάδα. Θα βάλουμε και πούλμαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, άλλη μέρα είναι Κυριακή. Περισσότεροι, τουλάχιστον το 75-80% δεν δουλεύουμε. Οπότε και μια διανυκτέρευση ωραία στο Βόλο, να σηκωθείς, να πιεις τον καφέ σου, μετά να πιεις τα τσιμπουράκια σου το μεσημέρι, θα είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε όλοι Βόλο, για μια τελευταία φορά, ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, γιατί με το Καφτατζόγλιο δεν μας βοηθάνε, δεν θέλουν να μας βοηθήσουν, δεν ότι δεν μπορούν, δηλαδή... Σε κάποια φάση ήταν το χορτάρι χειρότερο από το δικό μου τον κήπο που, στο χωριό που το ποτίζουμε μια φορά το τρίμηνο. Και άμα. Σε τέτοιο χάλι ήταν το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, πάτε παίξτε στο γήπο του σπιτιού μου. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, λίγο ντροπή. Βασικά, όχι. Δεν τρέπονται. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ο Ηρακλής δεν τους ενδιαφέρει ποτέ. Ίσα-ίσα, όχι μόνο. Να σε βοηθήσουν δεν θέλουν, θέλουν να σε καταστρέψουν. Δεν θέλουν να υπάρχεις στην πόλη και στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε και να γίνουμε, πώς να το πω, φίλοι με αυτή την ιδέα, αλλά να το καταπολεμήσουμε. Είδαν ότι μια, δυο, τρεις δεν το καταφέρανε. Πρέπει και εμείς να δείξουμε την δυναμική μας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτό πάρα πολύ δυνατά ακούγεται, δεν μπορώ να φυσήξω ούτε τη μύτη μου. Λοιπόν... Ούτε να αναπνεύσω δεν μπορώ. Τι θα γίνει.
2: Λοιπόν. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν μπορώ να αναπνεύσω. Να μην αναπνέουμε. Λοιπόν, έχουμε πλέον τον καλύτερο μεταφραστή, τον Βούρα. Ποιος είναι ο Βούρας? Εγώ ξέρω ότι ο Βούρος μιλάει για μια 15 γλώσσες. Τώρα δεν ξέρω, μήπως έκανες auto correct. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, η καλύτερη λύση για το γήπεδο είναι να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία και να το λέμε στα μούτρα τους. Ναι, συμφωνώ ότι όλοι πρέπει να το δείξουμε στις κάλπες. Πρέπει να το δείξουμε στις κάλπες όλη αυτή την απέχθειά μας. Αλλά και πάλι, όποιος και να βγει, δεν τους νοιάζει ο Ηρακλής. Δεν καταλαβαίνουν τη δυναμική που έχει ο Ηρακλής. Και επίσης, είσαι ακόμα μια ομάδα, ένας σύλλογος, ο οποίος δεν έχεις ενεργά πολιτικά πρόσωπα να υπερασπίζονται την ομάδα. Όχι να υπερασπίζονται την ομάδα, να λειτουργούν τουλάχιστον λίγο για το συμφέρον, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος παράγοντας, σιγά μην γινόταν αυτό είτε στον Άρη, είτε στους άλλους. Δηλαδή, θα γινόταν αυτό... Και δεν θα έμπαινε κάποιος στη μέση και δεν θα γινόταν ολόκληρο θέμα στη Βουλή γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει. Άσε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, λέει για το δικό μας. Πρέπει να γίνει. Το δικό μας το γήπεδο σίγουρα είναι ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μας το χαρίσουν. Οκ, δεν θα μας το χαρίσουν το γήπεδο. Δεν περιμένω κάτι τέτοιο να γίνει. Δηλαδή θα πρέπει να... Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ υπό ποιες συνθήκες θα μπορέσουν να μας κάνουν γήπεδο. Το δικό μας το γήπεδο θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται αυτή η μελέτη, η οποία κοστίζει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά πρέπει να γίνει για να ξεκινήσουμε στους χορτατζίδες. Εγώ δεν δέχομαι καν να πάμε μίκρα. Η καρδιά του Ηρακλή είναι στην Αγίου Δημητρίου και είναι στο κέντρο της πόλης. Είσαι ομάδα του κέντρου και δεν θα σηκωθείς να φύγεις. Γιατί όταν κάποιος φεύγει, μετά όποιος φεύγει από το Μαντρί που λέμε τον τρώνε λύκη. Λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή σου, Κατερίνα, πρέπει η ΠΑΕ να είδε το χορηγό και έτσι άλλαξαν όλα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλαξε βασικά, γιατί δεν είχαμε μεταφραστεί επίσημο. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι σαν τον Ηρακλή και θέλουν να τον καταστρέψουν τα λαμόγια. Ναι, το επόμενο δεν το διαβάζω. Εντάξει, δεν κάνει να βρίζουμε on air. Για γήπεδο πρέπει ΠΑΕ να πάει μπροστά. Η ΠΑΕ δεν θα πάει μπροστά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, ότι η ΠΑΕ έχει να... από τη στιγμή που ήθελε το Καφτατζόγλου για 40-50 χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, δεν θα κάνει κάτι. Το θέμα είναι ο ερασιτέχνης, ο γάμα σίγμα, εμείς, όχι σαν ραδιόφωνο, σαν οπαδί, ρε παιδάκι μου, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, που λέει ο λόγος, όπως είχε πει και ο Στέφανος, ο καθένας να πάρει το καρεκλάκι του και να αρχίσουμε να κάνουμε την αρχή. Ένα γήπεδο 10-15 χιλιάδων θέσεων, δεν θέλεις παραπάνω, για να είναι κόλαση εκεί μέσα. Μέσα στο Καφτατζόγλιο χάνεσαι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ο Βούρας είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων και έκανε το μεταφραστή του Σένα στην Τρίπολη. Δεν το είδε στο παιχνίδι. Δεν είδα τις δηλώσεις. Είδα μόνο το παιχνίδι. Το είδα το παιχνίδι. Κανονικά σε sports cafe το είδα το παιχνίδι. Δεν το ξανακάνω αυτό το κακό στον εαυτό μου. Για κανέναν λόγο. Αλήθεια. Η εμπειρία μου ήταν τραγική. Ήταν λες και δεν ξέρω. Αν και είχα καλή παρέα, η δικιά μου παρέα ήταν καλή, ή γύρω-γύρω δεν ήταν καλή. Πάντως, ρε παιδιά, είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα το ξεκινήσει και να μπορέσει αργότερα να το εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρω, θέλει να το εκμεταλλευτεί, δεν θέλει να το εκμεταλλευτεί. Να βρεθεί ένας άγιος άνθρωπος, άγαλμα θα τον κάνουμε, το όνομά του θα δώσουμε στο γήπεδο, αν θέλει, να ξεκινήσει να φτιάχνει το γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και κάποιο μεγάλο project. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω τώρα εδώ. Τι λες. Κοίτα, αυτή τη μετάφραση που έκανε ο Βούρας, που λες ότι είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, χάρη, θα μπορούσε να την κάνει ο καθένας μας που ξέρει τα ελάχιστα αγγλικά και έχει ένα επίπεδο lower. Εντάξει, αγγλικά, ελληνικά ήταν. Όλοι ξέρουμε αγγλικά, όλοι είναι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Ελευθερία, μήπως έχουμε κανένα μήνυμα από εκεί, γιατί δεν έχω μπει
2: στο τέτοιο. Α,
0: γιατί δεν έχω μπει στο
2: Messenger. Όχι, δεν έχουμε κανένα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Όλοι κοιτάνε YouTube, τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε καμιά κυβέρνηση δεν φταίει, αν δεν θέλει ΠΑΕ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ μέχρι πριν 3 χρόνια δεν υπήρχε. Όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τον ερασιτέχνη. Γιατί ο ερασιτέχνης είναι η μαμά του συλλόγου. Ο ερασιτέχνης πάντα εδώ θα είναι. Ο Μονεμβασιώτης μπορεί αύριο μεθαύριο να σηκωθεί να φύγει. Δεν ξέρω κάτι, το λέμε τελείως υποθετικό, όπως μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόεδρο. Γι' αυτό η μαμά του συλλόγου πρέπει να δείξει ότι θέλει να γίνει το γήπεδο, να γίνει μελέτη. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να σηκώσει ένα γήπεδο. Είναι πολύ χρονοβόρο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ελευθερία, έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό?
2: Όχι, εγώ θαυμάζω την καινούργια κονσόλα, παιδιά, συγγνώμη. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο, δεν θα ακούγεται σαν έχει μπει σε πηγάδι.
0: Ναι, γιατί σε κάποια φάση είχα ακούσει κάτι σαν να μιλάνε από σπηλιά.
2: Ναι, ήταν όλοι σε πηγάδι. Όχι, τώρα είναι εντάξει, είναι τσεκαρισμένο, είναι πολύ καλό. Αυτά.
0: Μπράβο, εντάξει, μας έκανε την παρουσίαση.
2: Τίποτα, εγώ αυτό κοιτάζω, δεν άμα δείτε.
0: Της κονσόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μάτς. Να κάνουμε την ανάλυση. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, με μια φανταστική προσθήκη των Παναμέζων. Εντωμεταξύ, όταν έβαλε τον γκολ ο Ελ Μάγκο, που τον λένε και στον Παναμά, από κάτω στα σχόλια της ΠΑΕ, όλος ο Παναμάς από κάτω πανηγυρίζανε, κάνανε, ράνανε, λες και έβαλε γκολ η ομάδα τους. Πάρα πολύ θετικά δείγματα από την ομάδα. Θα κλείσω προς το παρόν το σχόλιο του YouTube για να μην αποσπάτει προσοχή μου. Πάρα πολύ θετικά δείγματα. Θανασιάδης πάρα πολύ καλός, MVP του αγώνα, έσωσε εκεί πέρα πολλές καταστάσεις, καθαρή αιστεία για ένα μάτς. Το μόνο που με προβλημάτισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι λύνονται με λίγη δουλίτσα, είναι αυτό το κέντρο. Αυτό το κέντρο μπορούσε να με σκοτώσει σε κάποια φάση. Γιατί ταξιδεύει μπάλα μία ώρα. Έχουμε πιει τρεις γουλιές μπύρα, έχουμε καπνίσει μισό τσιγάρο και ακόμα ταξιδεύει μπάλα και δεν φτάνει ένα στο κέντρο να την πάρει. Όλοι ήταν κλεισμένοι πίσω, δηλαδή ο άλλος όργων και πήγαινε μόνος του, μέχρι τη μικρή περιοχή. Έπρεπε να το σταματήσουν μέσα στη μικρή περιοχή. Πιο έξω δεν γινότανε. Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει το σύστημα. Φταίει ότι δεν έχουν καταλάβει το σύστημα. Φταίει το ότι δεν έχουμε ποιοτικούς παίκτες, που δεν το θεωρώ, γιατί έχουμε ποιοτικότατους παίκτες. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κέντρο. Το οποίο βέβαια διορθώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές. Για μένα, εγώ δεν ξεχωρίζω κάποιον τόσο πολύ πέρα από τον Παναμέζο, που φάνηκε η ποιότητά του, άρχισε και έπαιρνε την μπάλα από εδώ από εκεί, ήταν καταπληκτικός. Ο Νιζέτ στην αρχή δεν μου άρεσε, αν και πήρε το πέναλτι, οπότε το έσωσε λίγο στην πορεία, αλλά σαν παίκτη είναι πολύ, πολύ αργός για μένα. Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ αργός, δεν τρέχει. Άμα χάσει την μπάλα, κάνει σαν κακομαθημένο 10χρονο, κάθεται εκεί πέρα και λέει. Έτσι, το έδωσα μία το μικρόφωνο. Δεν φταίω εγώ, αν πάθει κάτι, να ξέρετε.
2: Ζητάμε συγγνώμη σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Από ακουστικά.
2: Από ακουστικά.
0: Ναι, συγγνώμη. Το έδωσα μία το μικρόφωνο. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι έλεγα όμως. Ελευθερία, τι έλεγα, ρε. Έλεγα.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Έλεγα για τον Νιζέτ που κάνει σαν κακομαθημένο 10χρονο όταν χάνει την μπάλα και κάνει αυτό το πράγμα και περιμένει. Ναι. Τι μου, τρέχα. Πάρ' την μπάλα, πάρ' την πίσω. Σου την πήρε δηλαδή την μπάλα, τρέχα. Δεν είναι λίγο εγωισμό? Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η διαιτησία μέτρια. Εντάξει, δεν ήταν και σαν του Βόλου, αλλά τον γκολ το πρώτο έψαχναν από πολλές οπτικές γωνίες να το ακυρώσουν και όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν, άρχισε ο διαιτητής λίγο να ιδρώνει, λίγο να κάνει, λίγο να σφίγγεται, ρε παιδάκι μου, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορεί να το ακυρώσει. Ήταν καθαρό το γκολ. Γκολάρα, εντάξει, φανταστικό. Και μετά το πέναλτι, προφανώς είναι πέναλτι, γιατί κάτι διαβάσαμε για τις βουτιές και το ένα και το άλλο, που τον άλλο τον έχει κάνει διπλή τη φανέλα και τον ρίχνει κάτω. Αυτά για την ανάλυση. Εγώ δεν κάθομαι να κάνω τόσο μεγάλη ανάλυση. Το μόνο πρόβλημα που συζητούσα και σήμερα και κατάλαβα ότι πρέπει να είναι ότι η ομάδα μας δίνει θετικά δείγματα. Έχουμε προπονητή έμπειρο, έχουμε καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Οπότε τώρα τι πρέπει να αρχίσει, και αυτό λογικά θα αρχίσει μετά την διακοπή, να υπάρχει λίγη δημιουργικότητα. Να υπάρχει δημιουργικότητα των φάσεων, να μην βγαίνεις μόνο στην κόντρα, να μην περιμένεις πότε θα κάνει το λάθος ο αντίπαλος. Λίγο να δημιουργείς τη φάση, να δώσεις μια μακρινή μπαλιά, να βλέπεις γύρω σου, ρε παιδάκι μου, όταν θα υπάρχει ελεύθερος παίκτης, δώσ' να την μπάλα, μην την κουβαλάς. Πρέπει και λίγο να συνεννοούνται, να αρχίσουν να δημιουργούν κάποιες φάσεις. Δεν συνεννοούνται. Σε κάποια φάση φάνηκαν ότι δεν ξέρανε πού πηγαίνανε. Εντάξει, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι πρέπει να διορθωθεί. Οπότε η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα θα αρχίσουν μετά τη διακοπή, λογικά, όταν θα έχει δέσει η ομάδα, όταν θα έχει δουλέψει η ομάδα, όταν οι παίκτες που έχουν έρθει για βασική θα μπορέσουν να μπουν βασικοί και να καταλάβουν και την νοοτροπία της ομάδας και το ματζάρι. όποιος διαφωνεί με αυτό εννοείται ότι μπορεί να μου το πει. Λοιπόν, βούρασε σαμποτάρι η Κατερίνα. Συγγνώμη, εντάξει, τι να σαμποτάρω. Ο άνθρωπος προπονητής θεματοφυλάκων είναι, δεν είναι μεταφραστής. Συγγνώμη. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Α, ναι, εφού μπορεί και όχι, προχωράμε. Λοιπόν, η ΠΑΕ προσπαθεί για το καλύτερο. Μη λέμε χαζά και ψέκια, αγαπητά παπαγαλάκια του πονεμένου που λογικά μας ακούνε. Εντάξει, είναι μια αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος ο Πέτρος. Πρέπει όλοι μαζί να λειτουργούμε σαν μια ομάδα στον Ηρακλή για το καλύτερο δυνατό και αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί τρώγεστε μεταξύ σας δηλαδή και να μην γίνει κάτι. Αυτό το είδα τώρα που πήγα να δω το μάτς. Να μην γίνει κάτι, θα βρείτε λόγο να τρώγεστε. Ήταν η μπάλα στο κέντρο και φώναζαν από πίσω βγες Αθανασιάδη. Πού να βγει στο κέντρο? Η μπάλα στο κέντρο ήτανε, στον αέρα. Βγες. Πού να βγει? Ναι, ένα αυτό. Ένα εκεί στο Ιζέτ που λέγανε πέσε. Που το πήρα πάρα πολύ έξυπνο. Βέβαια ήταν χαζός και ο αμυντικός της Τρίπολης που έδωσε τέτοιο πέναλτι. Αλλά το πήρα πάρα πολύ έξυπνο και ο Ιζέτ. Καθαρότατο το πέναλτι. Και αυτό δηλαδή, αυτή την γκρίνια, αυτή τη μύρλα. Πώς ζείτε με τέτοια μύρλα? Δηλαδή είστε ευτυχισμένοι στη ζωή σας, γιατί σίγουρα δεν το κάνετε μόνο για τον Ηρακλή. Είστε ευτυχισμένοι με τη μύρλα. Και η ομάδα έχει δείξει ήδη από το μάτσα του κυπέλου με το Βόλο, έχει ανέβει 150 σκαλοπάτια. Είναι άλλο level η ομάδα, να ξέρετε. Αλλά λίγο ψυχραιμία, λίγο υπομονή και θα έρθει και η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα και όλα. Δεν γίνεται να καθόμαστε και να κράζουμε και να κράζουμε ενώ είναι τώρα τέταρτη αγωνιστική. Ναι, είμαστε όλοι εκνευρισμένοι με το θέμα του Καφτατζογλίου. Ναι, έχουμε πάρει διαρκείας. Ναι. Σ' όλα ναι. Αλλά ψυχραιμία, γιατί με την γκρίνια δεν πήγε ποτέ κανείς μπροστά. Και να γκρινιάξουμε πάλι δεν θα αλλάξει κάτι τόσο πολύ. Να γκρινιάζουμε δηλαδή για σημαντικά θέματα. Γιατί δεν. Να γκρινιάξουμε όχι στην ΠΑΕ. Να την γκρινιάξουμε στη διοίκηση του Καφτατζογλίου. Που δεν έχει κάνει το χορτάρι, που δεν έχει κάνει τίποτα. Που πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν κάνει τα πλήρωσε η ΠΑΕ Ηρακλής από την τσέπη της. Αυτό γιατί δεν το κράζετε και πάτε να κράξετε το Μονεβασιώτη και τη διοίκηση? Γιατί δεν κράζετε εκεί απέναντι, γιατί απέναντι νομίζω εδώ. Απέναντι. Πάτε εκεί και κράξτε, αλλά δεν σας βαστάει. Μόνο στο εύκολο, στο πληκτρολόγιο από κάτω, να λέμε και η ομάδα και λες και γίνατε όλοι προπονητές ρε φίλε, λες και γίνατε όλοι προπονητές, έχετε παίξει όλη μπάλα, είναι η γνωστή ιστορία ότι αν δεν είχα αυτόν τον τραυματισμό στο γόνατο στα 10 μου, εγώ τώρα θα ήμουν ο καινούριος Μέση. Αυτό έχετε.
2: Έχουμε το αντίστοιχο και με μπάσκετ.
0: Για πες.
2: Τίποτα, ότι αν δεν είχα πάθει χιαστό θα ήμουν...
0: Ναι, αν δεν είχα πάθει χιαστό, αν έπινε όλο μου το γάλα και δεν... Έμενα κοντό, θα γινόμουν από μπασκετμπολίστα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και εγώ, αν είχα ρώτηση, θα ήμουν καρότσι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γινόταν, ε. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μύρλα. Γίνατε όλοι προπονητές. Εμείς ήμασταν οι προπονητές ξαπλώστρες το καλοκαίρι. Εσείς γίνετε προπονητές του πληκτρολογίου. Του πληκτρολογίου, εκεί πέρα να γράφουμε ανάλυση. Και εγώ αγαπάω και αυτούς, τους αγαπάω πραγματικά, με κάνουν να γελάω πάρα πολύ, αυτούς που είναι σίγουροι το τι γίνεται μέσα στην ΠΑΕ, που βγαίνουν στα site και έξω στο γήπεδο, γιατί το έχω πετύχει και αυτό. Οι τέτοιοι δεν τους θέλουν, το ένα δεν τους θέλει, αυτός δεν θέλει τον άλλον. Πού τα ξέρετε όλα εσείς και εμείς δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα. Ή ακόμα και αυτοί που αναφέρετε σε αυτά που λέτε δεν ξέρουν τίποτα. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλήθεια, δηλαδή... Δεν έχετε με τίποτα άλλο να ασχοληθείτε στη ζωή σας. Και συγγνώμη για νομική επιθετική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχω άδικο ελευθερία.
2: Είμαι επιθετικούς, κανονικούς είμαι.
0: Κανονικούς είμαι.
2: Έχουμε μία κλίση, άμα θες να
0: τα σηκώσουμε. Α, για σήκωσε.
2: Για να δούμε την κλίση. Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
3: Χρήστος από Ρέθυμνο.
0: Γεια σου Χρήστο.
3: Χαιρετισμούς στην Κατερίνα και στην Ελευθερία σου. Σα, είναι κανένας άλλος?
0: Όχι, εμείς είμαστε, μας αφήσαν μόνες μας σήμερα.
3: Δυο γυναίκες, δύναμη.
0: Έτσι πρέπει. Για πες Χρήστο, και... πώς το είδες το ματσάκι?
3: Πολύ, πολύ χαρούμενος είμαι.
0: Μπράβο. Επιτέλους και ένας χαρούμενος.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι το μάτς με τον Ατρόμητο είναι πολύ κομβικό μάτς. Πάση θυσία πρέπει να πάρουμε το τρίποντο.
0: Ναι.
3: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι θα έχουμε μετά στο Βικελίδης το Ταριανά και εκεί με πολλή ψυχολογία θα πάμε και εκεί να πάρουμε και το διπλό.
0: Και είναι και δύσκολο ο Σουάρης γιατί έχει προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
3: Αυτό, γι' αυτό, δηλαδή, άμα δηλαδή, αντιληφθούμε, αν πάρουμε τους 6 βαθμούς που εγώ το πιστεύω, ο Ηρακλής θα βρίσκεται μέσα στις 5 τετράδα θα βρίσκεται.
0: Ναι, μπορείτε.
3: Και θα αρχίζουν να μπαίνουν, να βάζουν κολλήρια και οι Αθηναίοι και οι συμπολίτες μας. Για τον όφη το μη, δεν το ζητάω, είναι ένας διάτοντας αστέρας, ο οποίος ήδη έχει ξεπουληθεί, δεν ασχολούμαι τον όφη.
0: Ναι, λογικό, εντάξει. Είναι κάτι επίσης... άλλο όφη σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
3: Ναι, τώρα εντάξει, δίνω αυτό σιγά τώρα, επειδή ήταν τυχερός στο Κύπρο εκεί πέρα και είχε Ευρώπη, όλα, έχει μια τύχη από τους αδρές, έχει μια... Τέλος πάντων, δεν μιλάω για τον όφη, δεν με ενδιαφέρει για τον όφη. Αυτό που ήθελα να πω που πρέπει σιγά σιγά να ξεκαβαλάνε οι συμπολίτες, έχουν μια πολύ υπεροψία και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που αυτό σιγά σιγά πρέπει να τους το κόψουμε. Να τους το κόψουμε αυτό γιατί πολύ ο Ηρακλάκος, λίγο πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Γι' αυτό σοβαρότητα, δεν θα... αυτά, αν ήταν ένας από τους συμπολίτες οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ, αν πούνε εγώ πήρα δύο πρωταθλήματα και πόσα κύπελα πήραν αυτοί. Η απάντηση θα είναι η εξής και να τη λέτε και να το ευχαριστιέστε.
0: Mm-hmm.
3: Πήρατε τίτλους με απόν του Ηρακλή. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα να σας δω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
3: Τώρα να σας δω. Και καλά, ο Άρης εντάξει είναι λούγιο, δεν το ζητάμε. Εντάξει.
0: Κοίτα, αυτό που λες ότι πρέπει να κλείσουν τα στόματα και τα λοιπά... αυτό πρέπει να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο και εμείς σαν οπαδοί, γιατί αν έρθει ας πούμε το πρώτο εντός και είμαστε εγώ και εσύ και η Ελευθερία κτλ. Θα αρχίσουν πάλι να βγαίνουν και να λένε. Και επίσης να δείξει σοβαρότητα και η ομάδα και να τους κερδίσει. Γιατί αν τους κερδίσει, μετά...
3: Δυστυχώς στα Τερίνα, δεν θέλω τώρα, αλλά δεν θέλω να σου γενικεύσω λίγο.
0: Ναι.
3: Δεν μιλάμε για το... και τα πετσιά και του σκληρόπυρινου του Ηρακλή, που είτε είναι στην τελευταία θέση, είτε όποια να είναι, θα ακολουθήσουν την ομάδα. Εντάξει, η πλειοψηφία των Ηρακλειδέων είναι φύλαθλοι νίκης. Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας ότι λέω ότι είναι κάποια πράγματα κομβικά, γιατί να αρχίζουν να παρασέρνουμε, να έρχονται, δηλαδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Καλά, σίγουρα, αυτή είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι όπως ήρθαν και στην άνοδο πάρα πολύ, στο τελευταίο μάτι της ανόδου, που καταλάβαμε πόσοι έχουν να έρθουν χρόνια, γιατί μας ρωτούσαν πού είναι τα εκδοτήρια.
3: Είμαστε το τέτοιο. Είμαστε λίγο οι φύλαθλοι του Ηρακλή. Μας αρέσουν δηλαδή μόνο οι νίκες. Δεν πάει έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας προσπαθήσουμε τώρα. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ματσάρη, όπως έχω πει και σε άλλη. Εγώ κιόλας στην αρχή και εγώ λίγο με προβλημάτισε, αλλά το λέω ότι θα μας φορέσει η γυαλιά.
0: Εγώ αυτό είχα πει, ότι μακάρι να βγει να... γιατί και εμένα με έχει προβληματίσει και προφανώς όλους τους φιλάθλους τους είχε προβληματίσει η εικόνα στο πρώτο μάτς, γιατί δεν περίμενες ότι θα έχει μια τόσο γρήγορη εξέλιξη, δηλαδή από το μέσα σε τρία μάτς.
3: Αστραπή τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε, εγώ δεν περίμενα τώρα... Δηλαδή με τον Βόλο, με την ίδια ομάδα παίξαμε.
0: Ναι.
3: Παίξαμε
0: στο τρίπο
3: του. Ναι. Δηλαδή και εγώ φέτος είχα κάνει και μια... Θα πει ότι Φέτος το έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και το κύπελλο εμείς. Αλλά είμαστε γκαντέμιδες. Πολύ γκαντέμιδες. Δεν μπορούσαμε να κληρωθούμε με μια ομάδα βιτεθνικής γάμωτο.
0: Να
3: περάσουμε. Δηλαδή, όμως και να παίζαμε στο κύπελλο, θα είχαμε τώρα την ίδια εικόνα. Μας πιάσανε απροετοίμαστος. Έχουμε αυτή την κατάρα της γριάς, την έχουμε ρε γάμο. Τι να πω.
0: Δεν πειράζει. Φέτος είναι η χρονιά που είναι, πώς να το πω, είναι η προετοιμασία σκέψου. Του χρόνου θα δείξει ακριβώς τι μπορεί να κάνει η ομάδα, γιατί θα κρατήσει ένα κορμό. Θα κάνεις μεταγραφές που χρειάζεσαι. Δεν θα έχεις 35 καινούριους παίκτες.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες,
3: ναι.
0: Του χρόνου, και αν φέτος ζήσουμε ωραία πράγματα, του χρόνου θα βγάλουμε απίστευτα γούστα.
3: Ναι, η αλήθεια, αλλά αν και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί παίκτες τελικά. Δηλαδή, κάνω πολύ καλές επιλογές η διοίκηση, βλέπω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, τι να πούμε, για το Ρος δεν είναι καλός. Ο Πίνια δεν είναι καλός.
0: Όλοι
3: ο Βούρος δεν είναι καλός.
0: Ο Βούρος είναι καταπληκτικός, Καϊβουέ. Και ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα.
3: Ναι. Ο Σόρια, ο Καϊμπουέ, ο Νιζέτ είναι λίγο τεμπελάκος, αλλά ξέρει καντάρια μπάλας.
0: Ναι. Άμα ξυπνήσει λίγο θα το βρει. Πήρε πολύ έξυπνα το πέναλτι.
3: Ναι. Δηλαδή, τι να πω, ο Μπαρθένας, one touch goal.
0: Ω, καλά.
3: Αυτό δείχνει επίπεδο. Δηλαδή, εγώ λέω τρύπα τα μάτια μου. Τι κάνουμε, τι. Εύχομαι βέβαια να μην ήταν και να συνεχίσει ο κοπέτης μας. Εντάξει, είναι πως φέτος, αμέσως έχω πει, που παίζουν πάρα πολύ καλά. Και δεν έχουμε δει ακόμα και τον Λάουρξεν. Τώρα το και που πήγε λίγο, και αυτός πολύ καλά, πολύ καλά, έδειξε ως άλλα σημάδια. Βλέπω, δηλαδή, μπράβο στη διοίκηση.
0: Ναι, και μιλάμε δικαιώνονται και αυτοί.
3: Ναι, και δεν βάλανε. Δεν νομίζω να βάλανε πολύ βαθιά το κέρι στη τσέπη. Τώρα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Εντάξει,
0: καλά, σίγουρα.
3: Δεν μιλάω. Εντάξει, γιατί εντάξει, θα μου λεφτά. Εντάξει, μιλάμε τώρα.
0: Ξέρεις, για 200-300. Το θέμα είναι να μπορέσεις να βρεις παιχτάκια καλά οικονομικά. Δηλαδή, είναι σαν τις προσφορές ένα πράγμα. Αλλά να σου βγούνε. Και πέρσι.
3: Ναι,
0: και πέρσι στο,
3: ναι.
0: Στο μπάσκετ, πώς λέγαμε, ότι πήραμε, είχαμε το πιο. Το λιγότερο ρόστερ, τα λιγότερα χρήματα.
3: Ναι.
0: Και
3: mm-hmm.
0: μέχρι να εξασφαλίσουμε την άνοδο παίζανε μπασκετάρα. Μετά ήταν εντάξει, ναι. Μετά ήταν μισθοφόροι. Αλλά και πάλι
3: ναι,
0: σου βγήκανε τα λεφτά.
3: Ναι.
0: Που έδωσε και με το παραπάνω.
3: Και έχω ξαναζητήσει και το Μιρ και τον Ανού. Δηλαδή, πώς είπα πάρα πολλούς παίκτες. Πάνω από 10 παίκτες έχω πει ότι ναι. Είναι καλοί. Και αυτό που κάνει ο Ματσάρη, στην προηγούμενη εκπομπή το είχαμε πει, mm-hmm. αν θυμάμαι. Δημιουργεί υπεραξία. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα την πήραμε, κάνει 5 εκατομμύρια, του χρόνου αυτή η ομάδα θα κάνει 25-30 εκατομμύρια. Ο Ματσάρη, δηλαδή, δημιουργεί υπεραξία στον παίκτη.
0: Ναι, πολύ βασικό.
3: Και γι' αυτό κιόλας χρειαζόμαστε τέτοιους ελληνικούς προπονητές. Δεν προτιμώ εγώ. Μπράβο τη διοίκηση που το ρίσκαρε και μέχρι τώρα της έχει βγει 99, εντάξει, μην λέω μεγάλο, νωρίς βέβαια είναι ακόμα. Αλλά μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι. Ωραία, Χρήστος. Έχεις κάποιο μήνυμα να στείλεις στον κόσμο για να κλείσουμε?
3: Να πάνε όσοι... Γιατί έχω ιστορία και ξέρεις, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να... αν και έχω πάρει διαρκείες.
0: Mm-hmm.
3: Διαρκείες έχω πάρει για να βοηθήσω την ομάδα. Να πάνε όσο πιο πολύ και όσο είναι άρρωστος ο Ηρακλής, εγώ θα βοηθάω. Γιατί ο Ηρακλής ήταν άρρωστος. Και ακόμα ένα άνθρωπο, είπε, η εξυγίανση θέλει άλλα 2 χρόνια.
0: Θέλει, ναι.
3: Πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το σύλλογο για να τον παραδώσουμε στην επόμενη γενιά καθαρό και μακάρι με τρόπαια. Όχι τρόπαια.
0: Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε, Χρήστο, πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τα λέμε
3: καλό
0: στην
3: βράδυ.
0: Επόμενη εκπομπή.
3: Καλό βράδυ. 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: 1000 χρόνια Ηρακλής. Αχ. Λοιπόν, ωραία τα πω ο φίλος ο Χρήστος. Συγγνώμη, εγώ είπα ότι σταματάω λίγο να διαβάζω τα μηνύματα από το YouTube. Και άλλη κλίση, τι πάθετε σήμερα? Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Καλησπέρα Βασίλη, τι κάνεις?
4: Βασίλη, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά, καταπληκτικά.
4: Σας βλέπω τέλεια, όχι, μ' αρέσει.
0: Σας μας ακούς τέλεια.
4: Ναι.
0: Βασικό.
4: Κονσολάρα,
0: ναι.
4: Έτσι. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, θα με ακούσω μετά.
0: Όχι, μια χαρά ακούγες.
4: Λοιπόν, θέλω να πω καταρχάς...
2: Πώς ακουγόταν.
4: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Άμα ακουγόταν ωραία,
4: να είναι καλά. Όχι, πολύ καλά. Εμένα και πάμε πολύ ωραία. Βέβαια, δεν είπατε για το πέναλτι του Ίβι Λόπες, έτσι.
0: Χάρα, εντάξει, καταπληκτικό.
4: Πέναλτι, ήταν.
0: Βολίδα.
4: Το Κάρβος. Μου θύμισε τι Μπασινάς τώρα, και Μπασινάς δεν το είχε κάνει χαλαρό, το τράβηξε στα ίσα, να πούμε. Ίσα Λόπες. Λοιπόν, έλεγες πριν για κάποιους που δεν το έχουν τόσο, ρε παιδί μου, ξέρεις, που ψάχνουν να βρουν όλο και κάτι και να πούνε και λοιπά.
0: Γκρινιάρδες, μίζερους.
4: Για αυτούς υπάρχει μια παροιμία.
0: Για πες.
4: Δεν μπορώ να την πω κατευθείαν στον αέρα, αλλά θα την πω διαχειριστικά. Της κοντής ψωλής της θέλει τρίχες.
0: Έβρε, όχι.
4: Όχι, έτσι είναι. Μα έτσι είναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Όπως λέει και βρήκαμε παπά, να θάψουμε 5-6. Δεν ξέρω άμα ξέρετε από παροιμίες. Παίξαμε πάρα πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε η νίκη. Στον γκολφ φορά ξαφνικά τόσο δυνατά που έχει φωνή μου. Την επόμενη βέβαια δεν είχε φωνή. Το γούσταρα όμως. Όταν είπε ότι είναι χέρι, ξενέρωσα, αλλά εντάξει, μετά τουλάχιστον κάνει πολύ ωραία φάση στο πέναλτι. Δεν είναι μόνο ότι το πήρε έξυπνα, άμα δεις λίγο πριν, η τρίπλα που κάνει ο Νιζέτ, το κόψιμο είναι πολύ γρήγορο, είναι γρήγορος.
0: Είναι, ναι.
4: Είναι πολύ καλός, είναι ωραίο. Εντάξει, μην το λες τεμπελάκο. Συνήθως η καλή παίκτες είναι λίγο τεμπελάκι.
0: Δεν τον λέω τεμπελάκο, τον λέω ότι κακομαθημένο.
4: Α, εντάξει.
0: Έχει διαφορά.
4: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, είναι λίγο μη μου αυτό, ας πούμε, αλλά συνήθως οι παιχταράδες έτσι είναι. Λέω εγώ τώρα, συνήθως μη μου αγγίζεις, με κάνεις και δεν αυτό και δεν εκείνο.
0: Όχι, εντάξει, είναι λίγο σαν ένα κακομαθημένο πεντάχρονο που χάνει την μπάλα και δεν κάνει τίποτα για να την πάρει πίσω. Αυτό. Περιμένει να κάνουν οι άλλοι τη δουλειά. Αλλά εντάξει, τώρα όσο πάει, αυτό είπα, θα δείξουν και δημιουργικότητα και το ένα και το άλλο. Θα φανεί.
4: Σιγά-σιγά θα έρθουν όλα. Σιγά-σιγά. Μακάρι τώρα στο Βόλο, σαν δεύτερη έδρα, να πάμε καλά. Έχω πολύ αισιοδοξία. Ευτυχώς τώρα με Ατρόμητο, μετά παίζουμε και με Άρη και μετά είναι η διακοπή.
0: Ναι, Άρη και μετά είναι η διακοπή.
2: Θα έρθεις με το Βόλο.
4: Με το Βόλο.
2: Στο
4: λοιπόν.
2: Βόλο, όχι με το Βόλο, συγγνώμη. Με τον Βόλο, Ατρόμητο okay. Παίζουμε.
4: Το Βόλο δεν υπάρχει. Συγγνώμη, στο Βόλο δεν υπάρχει τέτοιο συνέδριο. Με τίποτα. Άδεια παίρνω 5 Οκτώβρη. Οπότε μπορεί να είμαι με λεβαδιακό.
2: Άντε, ωραία. Ναι.
4: 5, μπορεί και 7, γιατί θέλει ένας να μας πάρει λίγο, δεν ξέρω πώς θα την κάνουμε, γιατί θέλει να... Είδες, είναι αυτό, ότι είμαι καλός ρε παιδί μου και θέλουν να...
2: Να σε απαντήσουν. Επειδή παίρνουν και άλλοι πάρα πολύ τηλέφωνο για να δουν την καινούργια κονσόλα, θέλεις να πάρεις την άλλη Τρίτη, να το κλείσουμε ραντεβού.
4: Σταγκούρεμα.

0: Κάτι μου λέει, ποιος παίρνει.
1: Α, παίρνει τώρα ο ακροατής.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μα τι ωραία αποκλείεται η φωνή σας.
0: Τι?
2: Τι ωραία αποκλείεται η φωνή σας, λέω.
1: Η δικιά σας δεν ακούγεται πολύ ωραία. Μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόραση από πίσω σας.
2: Όχι, δεν έχω. Στο δρόμο δεν φορά ακουστικά απλά.
0: Α, φοράς ακουστικά.
2: Τώρα ακούγεται λίγο καλύτερα, μήπως.
1: Τώρα μια χαρά.
0: Μια χαρά. Για πες.
2: Ο GM είμαι σε βίντεο, δεν το καταλάβατε.
1: Εμείς το καταλάβουμε γιατί δεν με τις κλείς, αλλά...
2: Ναι, πήρα να δω αν όλα είναι καλά καταρχάς, έτσι.
0: Όλα καλά είναι. Ορίστε, το παιδί είναι ταξίδι, το παιδί είναι ταξίδι και έχει το νου του εδώ πέρα.
1: Έχει γυρίσει το παιδί και έστησε την κονσόλα.
2: Ναι. Και πώς να μην είναι καλά, αυτό ήθελα να πω. Αφού έχουμε νέα κονσόλα, έτσι.
0: Ναι, το είπαμε, το είπαμε. Να ξέρεις.
2: Φοβερή, πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Ναι. Να ξέρετε, τα λεφτά, βέβαια.
1: Είναι μπλε. Είναι μπλε η κονσόλα, παιδιά. Να ξέρετε.
0: Μπλε είναι, δεν την
1: είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που στηρίζει το ΙΤΑΡΟ και το ΕΡΑΚΛΙΣ ΡΕΙΔΙΟ παλαιότερα. Γιατί προφανώς όλος ο λιποτεχνικός εξοπλισμός έγινε με αυτά τα χρήματα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι τεράστια διαφορά ποιότητας. Δηλαδή και τώρα εγώ που σας ακούω στο τηλέφωνο είναι, λες και μιλάμε κανονικά και καλύτερα από αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι και το πώς ακούγουμε φαίνεται και ακούγεται, ξέρω εγώ, καλύτερα. Αλλά όπως και να έχει γενικά θα υπάρξει μια αναβάθμιση του ήχου και αυτά.
0: Γενικώς όσο πάμε θα αναβαθμιζόμαστε.
2: Ναι, ναι, έχουμε κανένα δύο πράγματα για ακόμα να κάνουμε, σίγουρα.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε ότι από αύριο θα αλλάξει λίγο όψη το καλό σημείο των πραγμάτων το στούντιο, δηλαδή ο Παύλος, βασικά όχι ο Παύλος, η Γκριάλ Βιώνα που θα ανοίξει σε 6 ώρα, σε 7 η ώρα, συγγνώμη, θα είναι σε διαφορετικό στούντιο, αν όλα πάνε καλά, θα αλλάξει κάποια πράγματα εκεί μέσα τέλος πάντων. Και... Άλλο, αυτά.
1: Φρόντισε την άλλη Τρίτη να βρούμε στούντιο εμείς.
0: Ναι.
2: Μην σας αγχώνει τίποτα.
0: Εγώ ξέρεις τι έπαθα. Ξέρεις τι έπαθα. Ήρθα και βρήκα το ερκοντίο στους 28 στο ζεστό.
2: Εγώ μάλλον ευθύνομαι για αυτό γιατί ήρθα από το ίδιο με και το άνοιξα και δεν είδα ότι ήταν στο ζεστό. Δεν ξέρω γιατί ήταν στο ζεστό. Όταν το άνοιξα και έφυγα γιατί λέω: Okay, θέλουμε και λίγο ψήξη. Ήταν στο ζεστό. Αναπτυχτικά. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Που με ακούσατε και ευχαριστώ όλους τους ακροατές, τους subscribers, τους followers που βοήθησαν έτσι. Γίνεται και μάχη στο fantasy του Ιταρό, δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει καμπάρι. Μάχη μεγάλη γίνεται εκεί.
0: Mm-hmm.
1: GM, κάποιος γράφει εδώ, τώρα πάρτε, ναι. Και ένα τώρα πάρτε και ένα καινούργιο κινητό στο GM, να ακούγεται καλά κι αυτός. Κάποιος από μακριά, κάποιος από μακριά από ψηλά τώρα.
0: Όχι ρε, φοράει ακουστικά. Καινούργια ακουστικά πρέπει να το πάρουμε.
1: Και κινητό μάλλον πρέπει.
2: Σαουμί το κινητό μου, σαουμί το καμπιτικά μου. Φυρίζω έτσι, σαουμί.
1: Ωραία, θα σου πάρουμε ένα καινούργιο κινητό.
0: Πότε έχεις γενέθλια?
2: Δεν μπορώ να πω στον αέρα πότε θα είναι γενέθλια. Δεν θέλω.
0: Καλά.
2: Θα αποκαλύψω όμως κάτι.
0: Για πες.
2: Είμαι τοξότης.
0: Α, αυτό. Κι εγώ.
2: Ευχαριστώ. Το λαμβάνω. Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αγαπημένος GM. Παιδιά, εδώ το παιδί ήθελε να δει ότι όλα πάνε καλά, να δει πώς ακουγόμαστε. Δεν άκουγε την εκπομπή προφανώς. Και έπαιρνε. Ορίστε, ούτε αυτά. Σε κάποια φάση έκανα εκπομπή για να μην πήρε η μαμά μου τηλέφωνο. Ούτε η ίδια μου η μαμά δεν ασχολείται. Άντε καλέ, γράψτε τίποτα. Τι μούγκα είναι αυτή. Έχουμε απενεργοποιήσει τα σχόλια.
1: Όχι, γράφουνε.
0: Τι γράφουνε.
1: Είπες για το Ιταρό Fantasy.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Δεν είπες. Τι level είσαι, γιατί εγώ μάλλον είμαι πολύ χαμηλή.
0: Κι εγώ πολύ χαμηλή είμαι, αλλά δεν θυμάμαι τι level είμαι. Γιατί δεν
1: εγώ
0: το
1: παρατηρώ γιατί το συγκρίνω κιόλας.
0: Καλέ,
1: και
0: γράψανε,
1: λίγο...
0: εμένα κόλλησαν τα σχόλια.
1: Εσένα κόλλησαν, ναι, εγώ το συγκρίνω. Εσείς τι level είστε, για πείτε λίγο.
0: Πείτε γιατί... λίγο τι level είστε, καλέ.
1: Εγώ τώρα συγκρίνομαι, έτσι, εγώ είμαι εντάξει. 470 θέση, καλησπέρα.
0: Εγώ πιο κάτω είμαι. Λοιπόν, Κάτσε να διαβάσω κανένα τέτοιο, γιατί θα, πραγματικά, παιδιά, κόλλησε το.

0: τέτοιο και νομίζω ότι απλά δεν. Και λέω, το πήραν πολύ στα σοβαρά του, ότι δεν ήθελα να βλέπω τα σχόλια. Λέει, ρε παιδιά, οι εγκαταστάσεις είναι του ερασιτέχνη και γήπεδο ερασιτέχνης μπορεί να κάνει. Όχι, πάει, λέει ο Γιάννης. Ένας γάμα σίγμα με 10-15.000 μέλη είναι βασικό για να πιέσει, για πίεση σε κυβερνήσεις, αλλά και για οργάνωση δική μας μέχρι να δημιουργηθεί σύλλογος λαϊκής βάσης. Σωστός. Καλησπέρα από το κενόλευκο Χιούστον, Τέξας. Χίλια χρόνια Ερακλής. Ορίστε. Εδώ Μελισανίδης ο δημοσιογράφος στο παιχνίδι του Βόλου στις δηλώσεις ματσάρι, τελείωσε με τις δηλώσεις και μετά λέει στο ματσάρι «Μουτσας γκράθειας» και μεταφράστηρα γελούς. Προφανώς θα γελούς, αφού είναι ισπανικά αυτά. Πες ένα ευχαριστώ ρε φίλε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα, χθες στο ίδιο μαγαζί βλέπαμε το μάτς, ορίστε. Δεν πιστεύω να ήσουν αυτός που φώνεζε από πίσω. Λοιπόν, ο Ρος δεν κάνει παιδιά. Άντε να μπαίνει ο Δανός που φαίνεται 10 κλάσεις πιο πάνω. Ωραία, σιγά σιγά. Αυτό είπα πριν, ότι θα κάτσουμε να δούμε μετά τη διακοπή τη δημιουργικότητα και το ότι θα μπουν όλοι οι παίκτες οι οποίοι είναι, προορίζονταν για βασική. Και η τούμπα του ερασιτέχνη είναι, αλλά οι σύλλογοι δεν έχουν λεφτά. Ναι, καλά ο Μελισανίδης πέρσι πήκε 6χρονο παίκτη του Εγάλεο επειδή ήταν περιστεριώτης, μεγάλος στόκος. Ναι, λογικά λέμε για το δημοσιογράφο. Δεν νομίζω να λέμε για τον παράγοντα. Αυτό που λέγαμε πριν. Μπήκα να πω ένα γεια, θα τα ακούσω αύριο κονσέρβα. Όλοι βόλ, ο Σολ. Και εγώ λέω τόση ώρα, πού είναι ο Σολ, ρε φίλε. Τον χάσαμε. Τα γήπεδα πρέπει να ανήκουν στη μάνα του συλλόγου. Αυτό που είπα κι εγώ. Στη μάνα του συλλόγου. Όποιος τρόπος και αν βρεθεί για τη δημιουργία τους. Αλλιώς μετά θα έχουμε φαινόμενα ΑΕΛ που κατέληξαν να δίνουν ενίκιο στο δικό τους γήπεδο. Πολύ σωστός. Γιατί είμαστε σκατόβρες, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Πού πάει αυτό, το είδα.
1: Πάει ότι εγώ ανέβασα κάτι, έγραψα κάτι, το έγραψα λάθος.
0: Α, ναι, το είδα. Απλά γίνω τη στιγμή δεν μπορούσα να πω κάτι.
1: Και μου το διόρθωσαν. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Την καλησπέρα μου στην ομορφότερη γριά του πλανήτη. Ομορφότερη και γριά δεν πάνε μαζί, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, Αλάνια μου, χίλια χρόνια Ερακλής. Ευχαριστούμε πολύ τον Θέμη. Για τα 5 ευρώ. Καλησπέρα πολλές. Βάμος Χέρκουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμη. Ρε μόνο ρετσίνες ποτά στο Μανουάρ Φαΐ, στο Ροκφέλλας και Ηρακλής. Ωραία. Καλησπέρα και καλή επιτυχία στις εκπομπές. Η νίκη με τον Αστέρα ήταν μια σημαντική νίκη, αλλά πέρασε και τελείωσε. Δεν νικήσαμε την Μπαρτσελόνα, χρειάζεται να κρατήσουμε. Ρε φίλε, βραδίποδα. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω και σοβαρά με το που βλέπω βραδίποδα. Γιατί να μην χαρείς ρε φίλε. Δηλαδή τι. Χαίρομαι με κάθε μικρή νίκη. Χαίρομαι με οτιδήποτε έχει να κάνει τον Ηρακλή να κερδίζει. Τι. Μην είστε μίζεροι. Μην είστε μίζεροι. Θα ανοίξουν πάλι τα δικαστήρια εδώ πέρα. Χαμηλά τους τόνους, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και με πολύ δουλειά και σοβαρότητα να συνεχίσουμε μπροστά. Η ομάδα μπορεί ακόμα καλύτερα και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ βραδίποδο, αλλά είναι σαν να έχεις ένα παιδί το οποίο βλέπεις ότι κάνει προσπάθεια. Στο πρώτο τεστ γράφει 5, στο δεύτερο γράφει 10 και στο τρίτο γράφει 15. Δεν θα του πεις μπράβο. Θα του πεις 1000 μπράβο και ότι μπορείς καλύτερα. Ναι, δεν θα κάτσεις και θα του πεις επαναπαύσου σε αυτό που κάνεις. Όχι. Αλλά πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί και να μην γκρινιάζουμε. Γνώμη μου, δεν χρειαζόμαστε πορεία κυπέλλου φέτος. Φόκους στο πρωτάθλημα, φίλε. Σωστός. Έναν μεσοεπιθετικό χρειαζόμαστε. Οπωσδήποτε, σωστός. Πολλά μεγάλα λόγια. Χαμηλά την μπάλα, μια νίκη κάναμε. Άντε, αρχίσαμε. Βγήκαν αυτοί που τους έκραζα και μάλλον είναι αυτοί που καθόντουσαν από πίσω μου χθες. Δεν ξέρω γιατί παρεξηγήθηκατε τόσο. Ρώτα το Βασίλη, είναι γέννημα θέμα ηγουμενισιώτης. Νομίζω πως όχι, το έχει αναφέρει. Δεν είναι γέννημα θέμα. Νομίζω κάπου στις Οικές είχε μεγαλώσει.
1: Θα το μάθουμε την άλλη Τρίτη, 10 παρατέταρτο που λοιπόν. Κλείσαμε ραντεβού.
0: Λοιπόν, μετά τον γκολ τους δώσαμε όλο το γήπεδο. Δεν ήταν ομάδα ρε παιδιά για να την αφήσουμε να κάνει παιχνίδι. Σωστός, είναι αυτό που σου είπαμε το θέμα του κέντρου. Βάλε λεωφορείο από ηγουμενίτσα. Απέναντι σε ομάδα που δεν μπορεί να σκοράρει και παίζει χάλια γενικά, μπορείς να το δώσεις γήπεδο. Τακτική είναι και αυτό. Και αυτό μια σωστή άποψη. Τώρα πάρτε και ένα καινούργιο. Ναι, εδώ που κατάλαβα ότι δεν βλέπω το σχόλιο στο YouTube, είναι αυτό το σχόλιο. Οκ, μέχρι ένα σημείο έτσι και σκοράρουν από μια σέντρα γιατί ήταν ομάδα τρίτη ή τέταρτη στα γεμίσματα, οπότε δεν θέλει και πολύ. Δώσαμε γήπεδο γιατί δεν έχουμε μισοεπιθετική γραμμή. Όταν η Ραντόγια, Χρωμάντα, Ήβη, Μπαρθένας νομίζω, και Μάρκες θα είναι έτοιμοι, τότε θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Απόλυτο δίκιο. Κατερίνα, τι πίνεις? Τι πίνω? Σόδα πίνω. Τι πίνω γενικά ή τι πίνω τώρα? Γιατί δεν μπορεί να πιω καμιά χαζομάρα. Σόδα πίνω, σόδα. Λοιπόν, απλά δεν μπορούμε να το πίνουμε διακριτικά, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε ούτε να αναπνεύσουμε, όχι να φάμε και να πιούμε. Λοιπόν, έχω βάλει σπανακοτηρόπιτα στο φούρνο. Με τι να συνδυάσω?
1: Μπορείς να μπεις σε άλλα αθλητικά site, το οποίο τέτοια ώρα νομίζω βγάζουν συνταγές μαγειρικής. Ναι. Δεν θα τα αναφέρω ποια είναι, αλλά υπάρχουν πολλά γνωστά. Άμα θέλεις, μπορείς να το δεις.
0: Λοιπόν,
1: εδώ θα ακούς μόνο Ηρακλή.
0: Λοιπόν, η ψυχή που έβγαλε ο Γιώργαρος για τον πατέρα του και το σήμα μου θύμισε το κλάμα που έριξε στο πρώτο μας γκολ στο Βόλο, λέει ο Γιάννης. Όλος ο εκνευρισμός βγήκε σε 10 δάκρυα. 1000 χρόνια Ηρακλής, φιλιά από την Γιανόλευκη Ολλανδία. Ναι, ρε φίλε. Ήταν φανταστικές οι δηλώσεις. Ψυχάρα. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε εμείς οι κρυές. Είμαστε και λίγο ψυχούλες. Έως πολύ ψυχούλες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν γενικώς πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Όπως ανέφερα και στην αρχή, δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Ήταν η ομάδα που για αυτήν έγιναν όλα. Και εμένα, επειδή κάναμε την πρώτη μας νίκη, και αυτό όχι επειδή κερδίσαμε τον Αστέρα, σιγά τον Αστέρα. Επειδή κάναμε την νίκη, πήραμε λίγο τα πάνω μας. Έχει ψυχολογία, τα αποθητήρια είναι ήρεμα. Είναι ήρεμα τα αποθητήρια, πάρα πολύ βασικό. Και εμένα με έπιασαν τα κλάματα. Και στο πρώτο και στο δεύτερο, εντάξει. Και μετά, ξέρεις, είναι που κοιτιέσαι με τους γύρω-γύρω και λες. Και σε πιάνουν, βουρκώνεις. Δεν θα βουρκώσει, θα βουρκώσει. Λοιπόν, αντικειμενικά, ο Αθανασιάδης δεν ήταν μπροστά από τους οπαδούς μας, τουλάχιστον τα δύο θα τα έπνιγε. Όσο έχει πάθος, δεν περνάει τίποτα. Συμφωνώ. Παιδιά, η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη. Ρε φίλε, προφανώς δεν είναι 100% έτοιμη. Και πήραμε το διπλό. Σκεφτείτε μετά τη διακοπή. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι. 1000 χρόνια Ηρακλής. Μπράβο. Είμαστε ρομαντικές υγριές. Είμαστε, ναι. Καλά, εντάξει, με αυτό το ρομαντικό το έχω. Έχω μια ιστορία, αλλά δεν είναι για να το πω στον αέρα. Είναι κάτι το οποίο έχω πει ατάκα, που με ρωτάνε γιατί είσαι Ηρακλής. Και λέω γιατί είμαι ρομαντική, πιο παλιά τώρα αυτό, και μετά έγινε, μου λέει, τι μου είχε πει, καλά μου λέει, τι Ηρακλής ρε, μπιπ. Και μετά, τώρα δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι σε πλαίσιο εργασιακό.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Είναι σε πλαίσιο εργασιακό. Τώρα κάτι δικά μου θυμάμαι, μην με δίνει σημασία. Αντικειμενικά, λέει ο Αθανασιάδης, είναι παίκτης ψυχολογίας και από τη στιγμή που φοράει το ήττα στην καρδιά, μην φοβάστε τίποτα. Ναι, γιατί και αυτός έφαγε κράξιμο ο καημένος. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, έκανε ένα κακό παιχνίδι. Και. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε ένα διαλυματάκι. Να ξεκουραστώ κι εγώ.
1: Ναι, να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
0: Και επανερχόμαστε σε 5 λεπτά. Μη τυχόν φύγετε. Μη τυχόν.
1: Μισό λεπτάκι να πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, γιατί έχουμε καινούργια κονσόλα και.
0: Και δεν έχει κάνει εξάσκηση η Ελευθερία.
1: Δεν έχω κάνει καθόλου εξάσκηση. Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Κοίτα, μην πάμε μέχρι από το πρωί.
1: Ναι, τώρα πάμε, Κατερίνα. Τώρα.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, τώρα έκανα μια συζήτηση εκεί με την Ελευθερία. Ένα σουσού τρίλεπτο. Και ελπίζω, Γιάννη, που λες έχω βάλει σπανακοτηρόπιτο στο φούρνο, μην το λες ειρωνικά, επειδή είμαστε γυναίκες. Και και
1: εγώ ειρωνικά το κατάλαβα.
0: Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα ειρωνικά.
1: Εγώ ειρωνικά το κατάλαβα και απάντησα ειρωνικά.
0: Ελπίζω να μην το εννοείς έτσι, γιατί.
1: Δεν αν, έχεις πάμε
0: καλά. Αν έχεις αυτή την άποψη, μην ξαναμπεί στην εκπομπή. Πραγματικά. Δεν γίνεται να παλεύουμε, να είμαστε στον αθλητισμό μέσα, να είμαστε εισάξιες, που δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν να είμαστε εισάξιες και εσύ να βγαίνεις και να λες αυτό το πράγμα. Αν κάνω λάθος.
1: Αν το λες αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Αν το λες αυτό το πράγμα, για να μην γίνω επιθετική.
1: Δεν είμαι επιθετική, κανονική είμαι.
0: Κανονική είμαι. Γιατί λίγο ζεστάθηκα. Μάζεψε και το μαλλί. Λοιπόν, κοράσε, χαιρετώ, λέει, πάω για ποτό, ορίστε. Ο άλλος πάει τρίτη βράδυ για ποτό, ρε φίλε. Δηλαδή, τι κάνετε, δεν δουλεύετε. Δεν δουλεύετε αύριο. Είστε 15 χρονών και μπορείτε να βγαίνετε και να μην επηρεάζετε τίποτα. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής, μεταφράσεις 24, θα είναι πολύ χρήσιμο. Και το να δεις πόσοι φύγανε, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορούμε να φύγουμε 5 λεπτά. Δηλαδή τι κάνετε, κλείνετε το κινητό, κλείνετε την τηλεόραση, κλείνετε το λάπτοπ, δεν ξέρω από πού βλέπετε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και κάτι ακόμα ήθελα να πω, ένα δευτερόλεπτο, θα το βρω. Πριν που βλέπατε να χαμογελάμε, η Ελευθερία μόλις ανέβασε story, μου ήρθε μήνυμα. Λοιπόν, χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον Αθανάση τον Κυλώνη στο ραδιόφωνο, που αφορά την ανταλλαγή εισιτηρίων που έγινε μεταξύ Άρη και Ηρακλή. Ο Άρης μας δίνει τη θύρα 1, δηλαδή περίπου 3.500-4.000 εισιτήρια, κάπου εκεί είναι, 4, μπορεί και λίγο παραπάνω, ότι η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να γίνει η ανταλλαγή. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί δεν θέλει να γίνει αυτό, γιατί έχει ξαναγίνει, είχε επιτυχία και δεν θέλουν να φανεί ότι έχουν άδικο. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει Ηρακλειδέας που θα πάει εκεί για να κάνει σαματά ή έχει διάθεση ο κάθε Αριανός να κάνει σαματά. Δεν θα τα δίνανε τα εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ελευθεριά στις μετακινήσεις, ελευθεριά στους οπαδούς και όλα τα σχετικά. Αυτό που δεν θέλουν είναι να μην ξεβρακωθούν τελείως. Γιατί αν πάμε εκεί και είμαστε Παναγίτσες και όλα καλά, όλα ωραία, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα. Και ο νόμος νοήτο. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν απαγορεύουν το να πάμε όλοι μαζί, αν απαγορεύουν τη μεμονωμένη. Δεν κατάλαβα. Αλλά αυτό...
1: Γενικά νομίζω επειδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν τον πολύ τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσουν.
0: Δηλαδή, είχαμε το
1: δηλαδή
0: θέμα...
1: θα πρέπει να κατεβάσουν πόσες δημιουργίες. Δεν θα μπορέσουν να τις κατεβάσουν.
0: Είχαμε το θέμα
1: αυτό
0: με την καρδίτσα.
1: Είχαμε
0: το θέμα με την καρδίτσα που δεν είχαν τόσους αστυνομικούς να πάνε στο τελευταίο
1: αυτό
0: το μάτς.
1: Δεν έχουμε τους αστυνομικούς να το κάνουμε.
0: Και
1: δεν μπορούν να πάρουν
0: φίλε,
1: από Κατερίνη, δεν μπορούν να πάρουν από Σέρες, δεν μπορούν να πάρουν από.
0: Δεν
1: έχει
0: τους αστυνομικούς. Είναι στην έκθεση πώς κατέβασες τόσους.
1: Στην έκθεση είναι άλλο.
0: Στην έκθεση ήρθε ο πρωθυπουργός.
1: Η έκθεση είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ένας αγώνας.
0: Κάτι λέει ο Γιάννης, κάτι παρόμοιο είχε γίνει στο γυναικείο μπάσκετ πριν 3-4 χρόνια, νομίζω πριν 3. Τότε η αστυνομία αντέδρασε στις προσωποποιημένες προσκλήσεις λέγοντας ότι ήταν σεσημασμένη. Μάλιστα.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς. Ναι, δεν με κάνει εντύπωση, αγαπητέ Γιάννη. Είχε γίνει όντως, ήταν μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και τότε είχαν βγει γνωστοί, άγνωστοι και λέγανε κοίτα εδώ φιλία, κοίτα εδώ συμμαχία. Είχαν πει και ένα... είχαν βγάλει και ένα παρατσούκλι, αλλά δεν θυμάμαι. Λέει βέβαια όταν είδαν 800 από εδώ και 800 από εκεί, χωρίς μισό αστυνομικό έτριβαν τα μάτια τους.
1: Ε, ναι.
0: Θα τα τρίβουν τα μάτια. Δεν θέλουν να τα τρίψουν τα μάτια τους. Αυτό θα το ανεβάσω λίγο, γιατί καλά τα καλή δροσιά, αλλά τώρα έχω λίγο παγώσει εδώ πέρα. Δεν θέλουν, δεν θέλουν να φανεί ότι υπάρχει αυτή η οπαδική κουλτούρα, αυτός ο ρομαντισμός, αυτό το ότι ναι, είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Δεν θέλουν με τίποτα. Αρικλής, μπράβο, μπράβο, μπράβο Γιάννη. Λοιπόν, θέλουν να έχουν τον αποπό τους καθαρό και τίποτα παραπάνω. Τους ενδιαφέρει να βγάλουν τη βάρδια και όλα καλά. Δεν νομίζω ότι, είναι να, ότι έχει να κάνει με το ότι να βγάλουν απλά τη βάρδιά τους. Έχει να κάνει και με το κόμπλεξ τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι απλά θέλουν να το... να δραματοποιήσουν την κατάσταση. Ότι τώρα εμείς θα πάμε πέρα 4.000 και θα καεί η πόλη, θα χωριστεί η πόλη στα δύο, το μετρό ακόμα δεν άνοιξε, θα κλείσει. Έχουν βάλει πάρα πολλά στο μυαλό τους, τα οποία θα κάνουν προφανώς για να πληγώσουν και τους μεν και τους δε. Γιατί εντάξει, και ο Άρης έκανε μια σωστή κίνηση, όπως και εμείς υπήρξε συμφωνία ότι θα έρθουν και αυτοί. Έγινε μια σωστή κίνηση, έγινε μια κίνηση που δεν είναι ότι δεν χωρίζει τους λαούς. Ότι ναι, είμαστε στην ίδια πόλη, έλα. Δεν είμαστε μια πόλη, μια ομάδα. Αλλά αυτά δεν συμφέρουν. Αυτά δεν συμφέρουν να λέμε, όπως δεν συμφέρουν να λέμε και πάρα πολλά άλλα. Κάπου εδώ να σας ενημερώσω ότι σήμερα δεν θα εξαντλήσουμε το δίωρο της εκπομπής, γιατί ως γνωστόν ο Γιάννης εδώ, ο συγχολήπτης της ηχολήπτριάς μου
1: και άντρας μου
0: και άντρας της. Εντάξει, αυτό είπαμε να παραλείψω τώρα, εντάξει. Δεν θα κάνουμε ολόκληρο σιδηρόδρομο για να συστήσουμε
1: αποφάσισε
0: το Γιάννη.
1: Αποφάσισε να μην έρθει.
0: Αποφάσισε να μην έρθει και πρέπει να φύγουμε λίγο νωρίτερα.
1: Για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας.
0: Μέσα στο κρύο και το χιόνι, τα κοριτσάγια με τα σπίρτα.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε. Θα κάτσουμε μέχρι τις 12 εδώ.
0: Μέχρι τις 12. Εάν δεν μπορούσε να κλείσει την εικόνα πριν, μέχρι τις 7 το πρωί θα καθόμασταν. Θα κάναμε εδώ πέρα. Ή θα βλέπατε τον τοίχο. Ακόμα μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας. Τώρα αυτό...
1: Νομίζω αυτό ότι δεν μπορούν να κάνουν τον αγώνα.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι αυτό το ότι αν πάμε, που εγώ πιστεύω ότι είστε και μεμονωμένο θα πάμε, θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει, δηλαδή δεν. Θα, από κάτω θα λέτε τα βρήκατε με τα σκουλί και θα δένετε το μάτσο ένα στον άλλον. Μπλα μπλα μπλου, όλα τα ίδια. Είναι γραφική. Είναι και γραφική. Ξέρουμε τι θα πούνε. Θα βγουν και θα μας πούνε αρικλείς, θα μας πούνε ότι δεν μας θέλετε. Θα αρχίσουν πάλι να κλαίγονται και μπλα μπλα μπλα και μπλου μπλου μπλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην πω για τους οπαδούς της Κλεάνθους, που όταν δώσαμε εισιτήρια στην ΑΕΚ στο Ιβανόφιο μας έλεγαν τσάτσους των Χανουμιών. Όταν δώσαμε στους Βάλιζελους μας έλεγαν τσάτσους τους. Και τώρα πάλι μας λένε τσάτσους των σκουλικιών. Ξέρω, δεν συνεχίζει, αλλά καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Γιάννης. Ο Χάος λέει, για τις μετακινήσεις μιλάω, ναι, είναι πρωτοτυπία. Είμαστε η χώρα της δημοκρατίας, είμαστε το ένα, εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία και εμείς τα κάναμε σαν τα μούτρα μας. Άιντε τώρα. Μόνο εγώ είμαι κομπλεξικός και θεωρώ ότι οι οργανωμένοι του Άρη δεν είναι τα καλύτερα παιδιά. Δεν είπα ότι είναι τα καλύτερα παιδιά. Βασικά δεν είπα τίποτα. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη, δεν ασχολούμαι με κανένα. Έχω φίλους Αριανούς, ναι, εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε, σε σχολεία του κέντρου πηγαίναμε. Προφανώς υπήρχαν και έχω φίλους που είναι Αριανοί και πολύ καλούς φίλους. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάποιον τι είναι σε μια ομάδα. Και δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και από εδώ που είμαστε. Και να ήθελα. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι το λες από την άποψη ότι θα πάμε εκεί και θα μας αδείρουνε. Δεν νομίζω. Τι είναι, σαν κάποιος που τους έλεγε η μάνα τους, έλα εδώ δεν θα σε δείρω και εσύ πηγαίνες και σε έδερνε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όλα καλά θα πάνε. Ψυχραιμία, ηρεμία. Εγώ θεωρώ ότι έστω και μεμονωμένα θα πάνε, αν και αυτό είναι τελείως ηλικιότητα. Δηλαδή, προτιμάς να έχεις μεμονωμένους μέσα να έρχονται από τα στενά, να έρχονται από παντού, να έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις της πόλης και δεν προτιμάς να τους έχεις κάπου συγκεντρωμένους. Δηλαδή αυτό τι ανομαλία είναι αυτή που έχετε, ρε φίλε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό κι αν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Να προτιμάς τους μεμονωμένους από την οργανωμένη εκδρομή. Όπως τότε που απαγορεύσανε τα πούλμαν και λέγανε μόνο με αμάξι. Δηλαδή προτιμάς να έχεις πόσα αμάξια να ελέγξεις από το να ελέγξεις ένα πούλμαν. Δύο πούλμαν, τρία, τέσσερα. Γιατί αναλόγως πάνε και τα αμάξια. Αν έχεις 10 πούλμαν θα έχεις πόσα αμάξια. Δεν είστε πολύ καλά. Κορίτσια, πείτε λίγο να έρθουν προϊόντα Ηρακλή στο Πολύκαστρο, μιας που υπάρχει ΑΣ Ηρακλής Παιωνίας.
1: Πολύ καλή πάσα.
0: Μπράβο.
1: Ανοίγει η μπουτίκ του Ηρακλή 18 Σεπτεμβρίου.
0: Τα εγγένεια.
1: Είναι τα εγγένεια. Οπότε ελάτε, θα έχει πάρτι, θα έχει διάφορα εδώ, πρέπει να έχει και σουβλάκια και θα ανοίγει και οι ακαδημίες και όλα αυτά. Οπότε ελάτε να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας. Θα είμαστε κι εμείς μάλλον, ναι, Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Λογικά. Σουβλάκια θα έχει, μπύρες. Εμείς θα είμαστε,
0: εκεί. Ναι, αφού τώρα με δελεάσατε με σουβλάκι και μπύρες, εγώ εκεί ήρθαμε, να ξέρετε.
1: Οπότε ελάτε να γνωριστούμε, να δείτε και τα νέα προϊόντα της μπουτίκ.
0: Ναι. Και την καινούργια την μπουτίκ.
1: Και την καινούργια την
0: καταπληκτική.
1: Που είναι καταπληκτική.
0: Γιατί κάνουμε αντίλαλο, τα λέμε μαζί. Δεν έχουμε κάνει κάποιο σενάριο, να ξέρετε.
1: Συγχρονιστήκαμε.
0: Είναι το Bluetooth connected σε αυτή την φάση. Οπότε αυτά λέει, δηλαδή οι γάβροι όταν έδωσαν εισιτήρια στο μπάσκετ τους έλεγαν τσάτσους της γριάς. Πόσο κόμπλεξα αρέσει μια τζατζίκι, μια πατάτες. Άστα να πάμε. Λίγο λέει η διαφήμιση, κορίτσια. Τι έγινε με τη διαφήμιση? Είχαμε και διαφημίσεις παράλληλα. Μπήκε την ώρα που μιλούσα, τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ας μας πει κάποιος, γιατί εγώ δεν βλέπω εδώ από το monitor.
1: GM, τι κάνεις?
0: Ναι ρε GM,
1: δεν κάνει κάτι. Μάλλον εγώ κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι κάνω, παιδιά, να ξέρετε. Ή ξέρω τι κάνω.
0: Ξέρεις τι δεν κάνεις μάλλον. Απολύεσαι.
1: Ωραία, γεια σας. Κλείσε μόνη σου. Ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, λογικά πετάχτηκε κάποια διαφήμιση. Γιατί εδώ στο YouTube εγώ δεν είδα κάτι. Μήπως είναι ο ήχος?
1: Τέλος πάντων. Όχι, μπορεί να είναι και ο ήχος, ναι.
0: Ναι,
1: μήπως μπορεί είναι να είναι και ο ήχος και η διαφήμιση, όντως. Θα το τσεκάρω εγώ τώρα.
0: Γιατί δεν είδα κάτι στο YouTube να φάνηκε. Τέλος πάντων. Γιατί βλέπω εδώ πέρα τα μούτρα μου, τα βλέπω, φατσαφόρα. Εν τω μεταξύ, μπήκε ο χορηγός την ώρα που μίλωσε η Κατερίνα. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι έλεγα. Εκεί που λέγατε για πάρτι, χάσαμε τι λέγατε. Ωραία, θα το ξαναπούμε. Έχει γένεια η μπουτίκ του Γάμα Σίγμα 18 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Να έρθετε εδώ πέρα, θα έχει πολλά πραγματάκια, θα έχει σουβλάκια, θα έχει μπύρες, θα δείτε τα νέα προϊόντα της μπουτίκ, θα δείτε τη νέα μπουτίκ που είναι ανακοινισμένη. Την είδατε κιόλας από τον Παύλο που έκανε εκεί πέρα το μοντέλο. Οπότε καλό είναι να στηρίζουμε και την μπουτίκ και το Γάμα Σίγμα, να γίνεται όλη μέλη. Τώρα είναι και Σεπτέμβρης, new month, new us και τα λοιπά και τα λοιπά. Αρχίσαμε τα 32, 33, 35, 37, 40 Αυγούστου. Αυτό δεν το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, το λέω τώρα γιατί έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Μπορείς, λέει, να το πεις και στα αγγλικά τώρα. Φελάνος Δημήτρης, ρε φίλε.
1: Hello, my friends.
0: My name
1: We
0: is...
1: have a party in boutique. Okay, εντάξει,
0: 18th of September. Ορίστε, μεταφράσεις 24, για να μην χρειάζεστε εμάς να μεταφράζουμε. Να πάρουμε τον πρόδρομο. Που άλλα έλεγε ο παίκτης, άλλα έλεγε ο πρόδρομος. Και πήγε ο παίκτης και είπε, εγώ δεν τα είπα ποτέ αυτά. Ορίστε. Βραβεύτηκε για τα αγγλικά του πρόδρομος στο Soul. Εμείς δεν βραβευτήκαμε. Γιατί να βραβευτούμε? Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντας, για να κλείνουμε σιγά σιγά, 18 Σεπτεμβρίου είναι άλλη Παρασκευή. Παρασκευή δεν είναι? 18, ωραία. Τα γένεια της Boutique, του Γάμα Σίγμα. Σουβλάκια, μπύρες κτλ. Ξέρετε, όπως είχαμε κάνει μια κατάσταση το μόνο Μάιο. Να έρθετε να πάρετε τα παιδάκια σας, να πάρετε και σχολικά, νομίζω θα έχει μπουτίκ, δεν επιβεβαιώνω βέβαια μέχρι να το ξέρω σίγουρα. Να πάρετε, να έρθετε να... γιατί αν έχουν τα τετράδια τα παιδιά σας, θα δείχνω εγώ Μυρακλής. Πλέον αλλάξανε τα πράγματα, δεν κρυβόμαστε. Εγώ μετά από χρόνια βγήκα έστω με αυτή την μπλούζα που λέει από πίσω Ηρακλής Radio. Δηλαδή εγώ μένω στο κέντρο, είμαι ένα παιδί του κέντρου, το κέντρο είναι μπλε και φοβόμουν να περπατήσω με μπλούζα της δικής μου ομάδας. Όταν έπαιζα βόλεϊ στον Ηρακλή και είχα τα προπονητικά μου, δεν μπορούσα να είμαι με τα προπονητικά. Μια φορά σε ένα λεωφορείο μου την είχαν πει και όλοι, εντάξει ήμουν παιδάκι. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ήμουν έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, δεν θυμάμαι. Να πάρετε να δείχνετε, να δείχνουν εκεί τα παιδιά στα τετράδια, να βλέπουν, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, να μην είμαστε τόσο εσωστρεφείς. Εξωστρέφεια θέλει. Εξωστρέφεια και μετρημένη πάντα. Λοιπόν, Ελευθερία, νομίζω ότι ξεχάσαμε κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις ένα μαλλί τώρα, είσαι... καταπληκτική. Αυτά από μένα.
1: Είπες για τον νέο χορηγό του ΓΣ.
0: Όχι, δεν είπα για τον νέο χορηγό του ΓΣ. Τώρα θα τα βγάλω όλα εγώ στη φορά. Δεν έκανε ο Παύλος...
1: Αφού το ανέβασαν. Το ανέβασε ναι, ο ΓΣ.
0: Ο ΓΣ έκανε μία συμφωνία. Να δω μόνο πόσα χρόνια. Μέχρι το 2029.
1: Με τη Superbet. Μπράβο,
0: πολύ καλή
1: σίγμα.
0: Κίνηση. Εξωστρέφεια, παιδιά, εξωστρέφεια. Αυτό να το θυμάστε. Εξωστρέφεια. Και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Κλείνουμε Ελευθερία. Μπορείς να κλείσεις ή θα μείνουμε μέχρι το πρωί.
1: Θα κλείσουμε, Κατερίνα.
0: Θα κλείσουμε. Σας φιλώ να προσέχετε και τα υπόλοιπα τα λέμε το Σάββατο στο Βόλο και την Τρίτη στην επόμενη εκπομπή. Να χαιρετήσω ή θα με κόψεις.
1: Χαιρετήσε. Χαιρέτα. Γεια σας και από μένα. Γεια σας.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: μικρός είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξί στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε ο βρέφος.

Jean Gabis sur Netflix Polar Speed.